0: τσαβρά.
1: Σπάτε τα γύρα με ανασύρπες, Vodafone, Ιόν, Σπάκιν, Αμτάτα, Νοχόγια Ρόμ.
0: Κακοπένα χωγια Ρόμ, κακοπένα χωγια Ρόμ, κακοπένα χωγια Ρόμ, κακοπένα χωγια Ρόμ, κακοπένα χωγια Ρόμ, κακοπένα χωγια Ρόμ, κακοπένα χωγια Ρόμ,
2: κακοπένα χωγια Ρόμ, κακοπένα χωγια Ρόμ, κακοπένα
0: χωγια Ρόμ, κακοπένα χωγια Ρόμ, κακοπένα χωγια Ρόμ, κακοπένα χωγια Ρόμ, κακοπένα χωγια Ρόμ, κακοπένα χωγια Ρόμ, κακοπένα χωγια
1: Ρόμ, κακοπένα χωγια Ρόμ, κακοπένα χωγια Ρόμ, κακοπένα χωγια Ρόμ, κακοπένα χωγια Ρόμ, κακοπένα χωγια Ρόμ, κακοπένα χωγια Ρόμ, κακοπένα χωγια Ρόμ, κακοπένα χωγια Ρόμ, κακοπένα χωγια Ρόμ, κακοπένα χωγια Ρόμ, κακοπένα χωγια Ρόμ, κακοπένα χωγια Ρόμ, κακοπένα χωγια Ρόμ, κακοπένα χωγια Ρόμ, κακοπένα χωγια Ρόμ, κακοπένα χωγια Ρόμ, κακοπένα χωγια Ρόμ, κακοπένα χωγια Ρόμ, κακοπένα χωγια Ρόμ, κακοπέν

0: σταυρά.
1: Σπάτε τα γύρα με ανασύρβε, Vodafone, Ιόν, Σπάκιν, Αμτάτα, Νοχόγια Ρομ.
0: Κακοπένα χωρί ρομ, κακοπένα χωρί με με ξενομινούνα, κακοπένα χωρί γύρε μόνοι νενόμ, και το ουάρε μόνοι νενόμ, και με γύρε και το ουάρε I'm secret.
2: Μέναν τα ρεπόν και προτέντατα.
0: Λόρια στα, το ουάρε το ουάρε το πόκ, αν δεν είναι μπόμα τα τα κύπτην, προτέντα τα κύπτην, νικανε χωρί να μπαίνει τα γύρα.
1: Είμαι το αντρίτα γύρι, ο νύρι σου.

0: είναι παγωνερίνη να μένει ένα πορρό η Vodafone Ιωάννη Τετάτα.
1: Ωραία μπαϊ το γόνα. Στάτς λίγο γόν. Ω τε πόγι, η βουγίνη καρινέ μου. Τε πορρό.
0: Τε πορρό είναι τε πόγινα. Ω τε ταρά το γόνα τε κλικαπάει. Τε νου τε ταρά το γόνα. Είναι ο νόα τε κλικαπάει. Ω τε ταρά τε νου τε κλικαπάει. Με ω τε ταρά το γόνα τε κλικαπάει. Ω νόα τε ταρά τε νου τε κλικαπάει. Βανούα τε ταρά ο νόα τε κλικαπάει. Ω τε πίνε το γόνα τε ταρά βανούα τε κλικαπάει.
2: Είμαι τε ροίνε κορνάπα. Κορνάπα. Κουάιτα ο. Κουάιτα ο με ουέα. Κουάιτα τερικα.
0: What the fuck?